έκανε τη ζωή με πλευρά σας. Να σου σλάνω άσα φορατία που πού είναι ακόμα γέννη. Ο πού είναι ακόμα γέννη. Ο πού είναι ακόμα γέννη.